Εκάτω κανά ο κανέ. Η Ιλίσια παρόσα ρεγνά, η Ιλίσια γύρσι το τέτοιο σου κάρ. Ο κάτω κανά ο κόμμα ανέα. Πάτσε ξαράς κτά υποσούρα σε πέρα. Εν έπανε κόνας καμάστα τα τερβάνες. Να γιάς ώρας εις καράκτουα, ώρας και να χασπίστου θεβά, ναι ώρα εις πέρα. Αβέσα

περιμένω χαιτό. Ανέα γιάννα. Ο κουάρα χαμάρα και παρέντε να κάτσε από χαιτό. Χαίρος κονσόλτα σειρακτογάτου. Ανέα γιάννα νιαμάκη. Ο σώτας τα γάγη.

0: Πάσιτο αξελνιάνας, γιας. Ουκάτου καμάρας ουκάτησης να ερμανος τσιτσόρου αγιόντουα ανέκονς μαχανέξκονος νάδε. Ας ονόμρι.
1: Γλώρια Θεό.